0: Μιλάνο σούμα.
1: Πουλάνο σε. Πουλάνο σε. Πουλάνο σε. Πουλάνο σε. Πουλάνο σε.